0: Ευρωβουλευτής το σκάτσα. Εσένα ο Μαπαραγκάς, ο Τόντζερας.
1: Κουμαγκάκφου έτσα.
0: Κάτσα, κάτσα, μάνα εγκάλα. Ερωβασέλου, ο Διέκος.